0: Μυθμήρο, ε. Μου φάει. Μου μάει. Να το ανέφασαι.
1: WJFD 97.3. A prima em português.